0: Morning, bro. Στα μόνα μου.
1: Να, στα WhatsApp μου.
0: Δεν σε έτρεψε μόνο τα βιβλία.
1: Στρε, τι όνομα.
0: Σι, σι, σι, πασέγαν, πασέγαν, πασέγαν.
1: Γεια.
0: Κάσου, μετά είναι το τι, ουε.
1: Η τότε, η τότε, ο ζώνε.
0: Πίνω λίγο στο small something inside.
1: Κάσ, μη στα τρίγκο, τε, βρείτε ένα νόμο.
0: Ζουζί τρίγκο, τότε, ουε, το πίσω εσύ.
1: Να, ο να κάνει εσύ.